0: 2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω. Hey yo,

0: Flow 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 7098 630.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

σιδερένια, στρώσανε κι άσπρα πανιά. Βάλαν κανάτες βαριά κυροπήγια και ανάψανε φως στα κεριά. Φάγανε ψάρια με βρώμικα χέρια και χόρεψαν μέχρι αργά. Φιλήθηκαν όλοι στο μάγουλο πρώτα, στο στόμα με σάλια μετά. Λουλούδια κομμένα στα γκρίζα μαλλιά του, ζουμπούλια και φούλια ξερά. Λεμί με καδένες μπλεγμένες σε τρίχες, σε δέρμα, σε αυτιά και μαλλιά.

ξένοι να φάνε, να πιούνε, καθίστε τους είπαν σιγά. Τους έδωσαν φρούτα, κεράσια, λεμόνια, πιατέλες με ρόδια γλυκά. Κι άμα τα φάγαν τους φάξανε όλους, τους φάζανε για ώρες αργά. Σαν έπεσε ο ήλιος και έκανε.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
5: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
6: Καινούριος φοιτητής. Έλα στην ηλεκτρονέτ Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσε. Η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην ηλεκτρονέτ αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Ηλεκτρονέτ. Σε όλη την Ελλάδα. Και ηλεκτρονέτ Κολέτας στην Ιγουμενίτσα 28 Οκτωβρίου 75.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

Thank you.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: En Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Ε. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

0: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τυμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Εντυπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

βράχου ψηλά. Πέφτανε αστέρια

χαμός και χαμός και τρόπος για ζωή. Ποια ζωή, τι είπες, ποια ζωή, μη με κοιτάς. Δεν σε κοιτώ. Μοιράστηκαν γυαλιά και οδηγίες, γενικές απεργίες. Πανικός, ένας χαμός, τρόμος, μη με κοιτάς. Δεν σε έχω δει. Τίποτα παραμοντά σύνθετα χρώματα να κατασπαράζει το ένα το άλλο, και αυτό είναι νόμος.

0: είπαμε είμαι γελίος. Χαμογελώ κι ας αδιαφορήσετε, χαμογελώ κι ας μη με ξέρετε. Δεν έχετε καν ακούσει για μένα από τρίτους. Δεν έχετε ακούσει το λιγμό μου που βγαίνει μέσα από το βραχνό λαιμό μου. Νυχτός τραβώντας μέσα το πικρό δηλητηριώδες άλλιο αίμα και γρέζει. Γρέζει από τον τόρνο που κατεργάστηκε την κρύα σιδερένια καρδιά μου, χαμογελώ.
1: Έχει ξεχαστεί η ύπαρξή μου. Μήπως δεν υπήρξα ποτέ, χαμογελώ.
0: Κι όμως είμαι κάπου μέσα σας.

0: Πάλι.
1: Είμαι γελίος, ναι.
0: Πάλι.
1: Είμαι γελίος, ναι. Είμαι γελίος, ναι.

Lucky House βήμα ένα καφάσι της λαϊκής. Γύρω μου σημαίρε κόσμος πολλής κι όλοι τους αφήναν κάτι της.

0: 92,2. Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 85 77 59.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Radio.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

στο παράλληλο που κόλλησε στο χθες. Όπως θες, όπως θες.

0: Radio.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

ξανά γυρίζω. Του σκάσα τη νύχτα στην αγκαλιά. Σαν λάμψη το σκοτάδι τη ξεσκίζω. Ξαναγυρίζω.

0: Radio.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούργια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις. Ταξιδάκι με νέα λάστιχα. Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα, πάλι ο Ντάσιος έσωσε. 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοπίους στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά. Για λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enflow. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
5: The wine may have loosened my tongue.

τολμάει το σκυλί. Αλάτι στην πληγή. Με αριθμούς μπορείς, χωρίς αυτούς εμείς.

χασίσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο στις αυλές μου.

ψήσει και δεν έχει χώρο η δικιά μου να κουμπίσει. Κόφτη γαμημένη τη στριφτοχειροτεχνία και λατίχο τείχο στις αυλές

0: and Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η Electronet. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

0: Εν πλώ 89,2.
1: Πώς γίνεται, το έχουμε, αλλά δεν μπορούμε. Φταίμε εμείς, οι άλλοι φταίνε, είναι καθάρματα.

0: Ζωοράδιο.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα. Φεύγουμε για road trip. Κάτσε, τη λέω. Το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Τάσιο έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης της Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.

0: 89,2.
1: Απόψε στα γεγονότα των 8.30.
2: Ο κ. Μητσοτάκη δίνει νέες διαστάσεις στην αναμέτρηση. Επίσης, κίνδυνος για υπατήτητα Β από τα απόβλητα των νοσοκομείων. Έγκλημα με θύμα βορειοπυρώτη αποκαλύφθηκε στα σύνορα, πώς ομολόγησε ο Αλβανός Φωνιάς. Και όλα τα γκολ των σημερινών αγώνων της πρώτης εθνικής.
3: Επιτέλους, βρήκατε την μπλούζα που θέλατε για το απόψινό πάρτι.
4: Αυτό το κουνούπι ή αυτός ο Μαϊντανός με τη μούρη του Ποντικού.
5: Όταν ο καλλιτέχνης ερμηνεύει ένα έργο, βρίσκεται κάπου αλλού. Δεν βρίσκεται στη γη.
6: Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει τίποτα να αποβληθεί. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι ΠΑΣΟΚ.
7: Το μαγικό χαλί σας προσφέρεται για λίγο χρόνο μόνο με 7.990 δραχμές, 3 χρόνια εγγύηση, χωρίς περιορισμό χιλιόμετρων.
8: Ο λαός δεν τεχνά.
9: Συνοχή εδώ μαζί. Κανείς,

0: κάνω.
1: Και μαθαίνουμε και διασκεδάσουμε και κερδίσουμε. Μέκα μπάνκα.
2: Τόλια ύπνο, καλή σας τύχη. Μπίνγκο!
3: Κυρία Φέτα, τα σπουδαιότερα γεγονότα του τελευταίου 24 ώρου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλή νύχτα σας και καλή.

0: 2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγόμενες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.

0: Διπλό 89,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
5: Φαντάζομαι τις έγχρωμες οι αλυστερές γυναίκες στον τελευταίο τους χορό με ένα στο χέρι κέρμα μπροστά από το παλιό τσουκ.

0: 101,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-0-25-239.
5: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
8: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
7: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
8: Και
7: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
8: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
7: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
8: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
7: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
9: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.

0: έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
1: Φεύγω, μάνα. Μην ανησυχείς. Θα είμαι καλά.
2: Κουζίνα να πάρεις και ψυγείο και τοστιέρα και βραστήρα και πορτοκαλοστίφτη, αγόρι μου.
3: Καινούριος φοιτητής, έλα στην Electronet Κολέτας. Όλες οι συσκευές που χρειάζεσαι σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Και κάθεσαι, η μεταφορά δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Στην Electronet, αυτό που ζητάς, αυτό βρίσκεις. Σχέση εμπιστοσύνης. Electronet, σε όλη την Ελλάδα. Και Electronet Κολέτας, στην Ιγουμενίτσα, 28 Οκτωβρίου 75.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
7: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο απευθύνουν από το Νέο Δελχή οι χώρες των BRICS. Αντιδράσεις στο Λονδίνο για τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ περί επανένωσης της Ιρλανδίας. Αμφίροπη μάχη για την εξουσία στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Την ώρα που η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και πάλι, η διεθνής διπλωματία επιχειρεί να αποτρέψει περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Νέα επίθεση καταγράφηκε στα στενά του Ορμούζ, όπου ιρανικό εμπρικό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός και τον τραυματισμό τριών ατόμων. Παράλληλα, οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με πυράβλους και ντρόνς εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας τραυματισμούς και ηλικές ζημιές. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι χώρες των BRICS επιχείρησαν να εμφανιστούν ως παράγοντας σταθερότητας. Κατά τη σύνοδο κορυφής του στην Ινδία, τα 11 κράτη-μέλη με επικεφαλής Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία Κίνα και Νότια Αφρική απίφθηναν κοινή έκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση στη Μέση Ανατολή. Η παρέμβαση των BRICS αναδεικνύει την αυξανόμενη διπλωματική βαρύτητα του μπλοκ σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Ο ανταποκριτής της Deutsche Welle στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ Χαρίτος.
9: Παρά την πολεμική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η διπλωματία δεν έχει καταθέσει τα όπλα. Οι διπλωματικές προσπάθειες εντείνονται και το μήνυμα που δίνουν είναι ότι όλοι είναι διατεθειμένοι να μιλήσουν με όλους. Αυτό αναδεικνύεται στο Νέο Δελχείο, όπου από χθες είναι σε εξέλιξη η συνδιάσκεψη των BRICS. Κατά τη χθεσινή πρώτη μέρα της συνδιάσκεψης, το Ιράν και τα Εμιράτα συνυπέγραψαν την κοινή διακήρυξη των BRICS, που αναφέρεται εκτενώς στην Μέση Ανατολή, καλώντας σε γενικότερη αποκλιμάκωση της έντασης. Η σύμπτωση των θέσεων του Ιράν και των Εμμυράτων, έστω σε επίπεδο ενός κειμένου μιας διακήρυξης, δεν είναι κάτι το απολύτως αυτονόητο για δύο χώρες που διανύουν μια μακρά περίοδο πολεμικής έντασης. Πέρα από αυτό, έφτασε σήμερα στο Νέο Δελχή για να συμμετάσχει στη συνδιάσκεψη και ο Σαουδάραβας Υπουργός Εξωτερικών Φάιζαλ Μπιν Φαρχάν. Θα βρεθεί δηλαδή στο ίδιο φόρουμ με τον ομόλογό του από το Ιράν, τον Αμπάς Αραχτσί, ενώ φλέγεται το μέτωπο της Ιεμένης ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη. Έτσι, χθες και σήμερα, η συνδιάσκεψη των BRICS στην ειδική πρωτεύουσα αναδεικνύεται σε ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός που φέρνει εχθρούς και φίλους γύρω από ένα τραπέζι. Ένα γεγονός που σαφώς προσδίδει κύρο στην Ινδία και στον οικοδεσπότη της συνδιάσκεψης, τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
8: Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στο Ηνωμένο Βασίλειο οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ιρλανδία. Μεταξύ άλλων, είπε ότι θα ήθελε πολύ να δει την επανένωση της Ιρλανδίας, εκτιμώντας πως αργά ή γρήγορα αυτό θα συμβεί. Η υπόθεση της επανένωσης αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό, θρησκευτικό και κοινωνικό θέμα τόσο στην Ιρλανδία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στο Λονδίνο, Ζωή Καραγιαννάκη.
10: Τα βρετανικά μέσα σήμερα προσπαθούν να ξετυλίξουν για ακόμα μία φορά το κουβάρι γύρω από τις δηλώσεις Τραμπ και να καταλάβουν την απρόβλεπτη φύση τους. Αν αποτελεί προσωπική άποψη, επίσημη θέση της αμερικανικής διακυβέρνησης, αν είχε σκοπό απλά να προκαλέσει ή απότερο σκοπό κάποια εσωτερική πολιτική. Θα λάτρευα να δω μία ενωμένη Ιρλανδία. Θεωρώ ότι θα συμβεί αναπόφευκτα και μπορεί κάλλιστα να συμβεί ακόμα και τώρα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρώτη ημέρα της διήμερης επίσκεψής του στην Ιρλανδία. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο πολιτικό θέμα, καθώς το νησί της Ιρλανδίας αποτελείται από την Ευρωπαϊκή χώρα της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και το μικρό βόρειο τμήμα του έθνους της Βόρειας Ιρλανδίας, το οποίο ανήκει και ορίζει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ και η πολιτική και η βρετανική κυβέρνηση έσπευσαν να υποβαθμίσουν την αχρίαστη παρέμβαση του Τραμπ, ενώ ο ηγέτης του Ενωτικού Δημοκρατικού Κόμματος, Γκάβιν Ρόμπισον, τόνισε ότι η Βόρεια Ιρλανδία είναι μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, επειδή αυτή είναι η εδρωμένη δημοκρατική βούληση του λαού της. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του Αυγούστου ο Βρετανός Πρωθυπουργός ο Σάντι Μπέρναμ είχε αποκλείσει ένα δημοψήφισμα σχετικά με το ζήτημα. Τα αισθήματα του Τραμπ έγιναν γνωστά σε ομιλία του και ενώ δίπλα του είχε τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μίχελ Μάρτιν. Αναλυτές κάνουν λόγο για δηλώσεις που στοχεύουν τους Αμερικανούς ψηφοφόρους και τις επικείμενες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς περίπου το 1/10 του Αμερικανικού πληθυσμού δηλώνει Ιρλανδικής καταγωγής. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζωή Κατζηγιαννάκη.
8: Στη Δυτική Γερμανία στρέφεται σήμερα το πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς περίπου 6,3 εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Η αναμέτρηση θεωρείται σημαντικό τεστ για τους πολιτικούς συσχετισμούς στη Δυτική Γερμανία, την ώρα που η Εναρκτική για τη Γερμανία διασφαλίζει δημοσκοπική πρωτιά εν ώψη των τοπικών εκλογών στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία την ερχόμενη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία διαγράφεται αμφίροπη μάχη μεταξύ του κυβερνητικού κεντροδεξιού συνασπισμού και της αντιπολίτευσης των σοσιαλδημοκρατών. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστενσον ηγείται σήμερα κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία στηρίζεται κοινοβουλευτικά στις ψήφους του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών. Μετά τις εκλογές, οι Σουηδοί Δημοκράτες ενδέχεται για πρώτη φορά να συμμετάσχουν απευθείας στην κυβέρνηση. Εδώ, Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Το ντοκιμαντέρ Νάζα για τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα κέρδισε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Οι Ισραηλινοί δημιουργοί του επέκριναν κατά την τελετή βράβευση στις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζουν την άσκηση πίεσης προς το Ισραήλ για τον τερματισμό της βίας στη Γάζα. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Στη Χιλή, περισσότεροι από 280 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την επέτειο του στρατιωτικού πραξικοπήματος του Αγκούστο Πινοσέτ. Φέτος για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας το 1990 δεν πραγματοποιήθηκαν επίσημες εκδηλώσεις μνήμης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
11: Το θέμα της ημέρας.
10: Η ομότητα της βίας είναι το κατεξοχήν χαρακτηριστικό της κοινοτοπίας του κακού. Ένας όρος που αποδίδεται στη γερμανοαμερικανίδα εβραία φιλόσοφο Χάννα Άρεντ. Παρακολουθώντας τη δίκη του ναζιστή Άιχμαν από τα έδρανα του δικαστηρίου, η Χάννα Άρεντ στο εμβληματικό έργο της «Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ» κατάφερε να συνθέσει την ανατομία του πυρήνα του ναζισμού. Η κεντρική ιδέα είναι ότι τα αγριότερα εγκλήματα μπορούν να διαπραχθούν από τους πιο συνηθισμένους ανθρώπους όταν σταματούν να σκέφτονται κριτικά για τις πράξεις και τις συνέπειές τους. Υπάρχει μια ιδιότυπη αλληλεξάρτηση μεταξύ της έλλειψης κριτικής και του κακού, είχε πει η Άρεντ. Φέτος συμπληρώνονται 120 χρόνια από τη γέννησή της στο Ανόβερο και σειρά εκδηλώσεων λαμβάνουν χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ανά τη Γερμανία, ειδικά στο Αμβούργο, όπου τα τέλη Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι μέρες Χάννα Άρεντ. Η άνοδος του ναζισμού, η ανάδυση του αυταρχισμού, του εθνικισμού και του άκρατου λαϊκισμού, αλλά και η ευθύνη του ατόμου ως πολίτη απέναντι στην εξουσία, είναι κομβικές πτυχές του έργου της, που χτυπούν καμπανάκια στη σημερινή Γερμανία και Ευρώπη. Η Χάννα Άρεντ γεννήθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 1906. Ήταν ένα παιδί του 20ου αιώνα, παιδί της πρόοδου και της παρακμής, των πολέμων και της τραυματικής υπέρβασής του. Άρχισε να σπουδάζει φιλοσοφία και θεολογία στο Μάρμπουργκ, έπειτα στο Φράιμπουργκ και τη Χαϊδελβέργη. Όπως σημειώνει Deutsche Welle, η Άρεντ, νωρίτερα από πολλούς άλλους, ήδη από το 1931 είχε δει ότι οι εθνικοσοσιαλιστές θα έρχονταν στην εξουσία. Σε αντίθεση με τους περισσότερους Γερμανούς, είχε ήδη την άποψη το 1933 ότι έπρεπε να αντιταχθούν ενεργά. Το 1933 η νεαρή γυναίκα μετανάστευσε στη Γαλλία. Εργάστηκε για σιωνιστικές οργανώσεις στο Παρίσι, ακολούθησε την ακαδημαϊκή έρευνα και το 1941 κατέφυγε με τον σύζυγο και τη μητέρα της μέσω Λισαβόνα στη Νέα Υόρκη, όπου έζησε μέχρι το θάνατό της το 1975. Στα βασικά έργα της Άρεντ συγκαταλέγονται οι απαρχές του ολοκληρωτισμού, η ανθρώπινη κατάσταση, το περί επανάστασης. Είτε πρόκειται για την ανάλυση των ολοκληρωτικών καθεστώτων του προηγούμενου αιώνα, του ναζισμού και του σταλινισμού, των σύγχρονων μορφών τυραννίας όπως η ίδια τους θεωρεί, είτε πρόκειται για τη φιλοσοφική αποτίμηση των προταγμάτων της Αμερικανικής και Γαλλικής Επανάστασης, η Άρεντ θέτει σε όλα τα έργα της το ίδιο κεντρικό θέμα, την αναζήτηση και επίτευξη της πολιτικής ελευθερίας απέναντι στην εξουσία μέσω της κοινωνικής ανυπακοής. «Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να υπακούει», είχε πει η Χάννα Άρεντ, μια υπενθύμηση και για τη σημερινή ανήσυχη γερμανική κοινωνία που ρέπει μεταξύ άκρων. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
11: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

καιρός και εσύ εδώ ναυάγος. Δίχως πηξίδα ψάχνεις στεριά, τρέμεις πετάς, το δρόμο γυρνάς. Περνάνε οι μέρες και εσύ σαν φυγάς.

0: Διπλό. 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Οικουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρο στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857-5759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06-736 και 6937-150-284.
7: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 101,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα.

0: πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση, αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68493.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

0: Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ξύπνησα 7 φορές για ακόμα μία μέρα. Φόρεσα το πρόσωπο που πάει για δουλειά. Κι ο καθρέφτης δεν μιλιέται ούτε καλημέρα. Κινητό, τσιγάρα,

ταξί. Δύο στοπ παραβιάζω μούτζες στα μπαρμπρίζ. Κι όλο σκέφτομαι αυτό το χάλι πώς θα αλλάξει. Κι απαντήσεις ψάχνω σε σταυρόλεξα και κουίζ.

ξεχάστο. Να ονειρεύομαι τις μέρες που θα βγαίνω.

θα βγαίνω όταν θέλω εγώ. Τρία τετάρτα στο δρόμο, όπου να είναι φτάνω. Ξέρω πως σε λίγο η ώρα θα περνά αργά. Και κουμάντο σε καπνό, χαρτάκια, φίλτρα κάνω.

για οκτώ ο Ρίτσας, βουτυγμένο στα χαρτιά. Στα τηλέφωνα θα λείπω, κάπου πήγε θα έρθει. Και στη χάκια θα σκαρώνω εγώ στα μουλοχτά.

ξεχαστώ. Να ονειρεύομαι τις μέρες που θα βγαίνω

0: Ενπλό 89,2. Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
1: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
0: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
2: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό.

0: αλλάζει το πράγμα. Ε, τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.
1: Ενπλό 89,2.
0: Τι έγινε?

0: Glow 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Ζαπλό 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρο άνεμος. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.

0: En Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Glow 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937 857759.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

θα έρθει και η σειρά μου. Σου ζητάω όπως λίγο από δίπλα σου να πάω. Να με λάργα από ανθρώπους που σπουδάζουν ευλακία, εγωισμού, που έχουν μπει στον τοπικό θεσμό και με συνέπεια να μπερδέψουν πιο πολύ την έννοια της λέξης ελευθερία. Τι σημαίνει άραγε αυτή η λέξη? Μη ρωτάς, άνθρωπε, πέτα τα πάθη και τις επιθυμίες σου.

0: 101,2.
1: Καλώς ήρθατε στο κέντρο ευεξίας μας. Παρακαλώ χαλαρώστε, αφήστε πίσω την ένταση της ημέρας και ετοιμαστείτε να απολαύσετε μία μοναδική εμπειρία.
2: Αγάπη μου, έκανες το σπίτι σπα.
1: Όχι εγώ, η ηλεκτρονέτ. Με τόσο καθαρό πάτωμα και τέτοιο άρωμα, καθάρισαν και τα τσάκρα.
3: Γιορτάζουμε 30 χρόνια και δίνουμε άρωμα στην καθαριότητα του σπιτιού σας. Τώρα με κάθε σκούπα αξίας 79 ευρώ και άνω, δώρο αρωματικό χώρου άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες.

0: Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: οικιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση, αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.

Αυτό που ζω θέλω να περιγράψω και είναι σίγουρο πως δεν θα τα αλλάξω. Απεγνωσμένα στον κόσμο γυρνούσα και το σκοτάδι απλά ξεγελούσα. Είδα το φως του θεάτρου και μπήκα και ξαφνικά έναν παράδεισο βρήκα. Έναν παράδεισο βρήκα.

περιμένω. Μοναχάκι με τα βράδια που μαζεύονται οι φίλοι και γινόμαστε ρημάδια, πίνοντας και τραγουδώντας ήσυχα τραγούδια.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Βρες ισχυρές και ευέλικτες σκούπες Hoover. Ηλεκτρική μόνο με 99 ευρώ και stick μόνο με 139 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλες τις σκούπες Hoover με δώρο αρωματικό χώρου. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop.

0: χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσωσε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. covidbusters.gr 690 70 98 630.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
3: 30 χρόνια ηλεκτρονέτ και το γιορτάζουμε με δώρα. Με κάθε σκούπα άνω των 79 ευρώ, δώρο αρωματικό χώρο άνεμος. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-0-25-239.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

Με ένα ψαλθινό καπέλο, ένα χαμόγελο και ένα λουλούδι στο στήθος. Περνώντας από το παρελθόν στο μέλλον, σαν του Εσώπου ένας πάναπλος μύθος. Περπάτησα χωρίς σανδάλια στου κόσμου τα ρήματα. Εργάστηκα σκάβοντας πίσω από τα μέτωπα κρυμμένα νοήματα. Ταξίδεψα.

En Glow 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο

0: σαρκασμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Έκκληση για αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο απευθύνουν από το Νέο Δελχή οι χώρες των BRICS. Αντιδράσεις στο Λονδίνο για τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ περί επανένωσης της Ιρλανδίας. Αμφίροπη μάχη για την εξουσία στις σημερινές βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Την ώρα που η ένταση στην Μέση Ανατολή κλιμακώνεται και πάλι, η διεθνής διπλωματία επιχειρεί να αποτρέψει περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή του Περσικού κόλπου. Νέα επίθεση καταγράφηκε στα στενά του Ορμούζ, όπου ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα το θάνατο ενός και τον τραυματισμό τριών ατόμων. Παράλληλα, η φιλοϊρανή αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση με πυράβλους και ντρόνς εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Σαουδική Αραβία, προκαλώντας τραυματισμούς και ηλικές ζημιές. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι χώρες των BRICS επιχείρησαν να εμφανιστούν ως παράγοντας σταθερότητας. Κατά τη σύνοδο κορυφής του στην Ινδία, τα 11 κράτη-μέλη με επικεφαλής Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική απίφθηναν κοινή έκκληση για μέγιστη αυτοσυγκράτηση στη Μέση Ανατολή. Η παρέμβαση των BRICS αναδεικνύει την αυξανόμενη διπλωματική βαρύτητα του μπλοκ σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Ο ανταποκριτής της Deutsche Welle στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ Χαρίτος.
4: Παρά την πολεμική κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η διπλωματία δεν έχει καταθέσει τα όπλα. Οι διπλωματικές προσπάθειες εντείνονται και το μήνυμα που δίνουν είναι ότι όλοι είναι διατεθειμένοι να μιλήσουν με όλους. Αυτό αναδεικνύεται στο Νέο Δελχή, όπου από χθες είναι σε εξέλιξη η συνδιάσκεψη των BRICS. Κατά τη χθεσινή πρώτη μέρα της συνδιάσκεψης, το Ιράν και τα Εμιράτα συνυπέγραψαν την κοινή διακήρυξη των BRICS, που αναφέρεται εκτενώς στην Μέση Ανατολή, καλώντας σε γενικότερη αποκλιμάκωση της έντασης. Η σύμπτωση των θέσεων του Ιράν και των Εμμυράτων, έστω σε επίπεδο ενός κειμένου μιας διακήρυξης, δεν είναι κάτι το απολύτως αυτονόητο για δύο χώρες που διανύουν μια μακρά περίοδο πολεμικής έντασης. Πέρα από αυτό, έφτασε σήμερα στο Νέο Δελχή για να συμμετάσχει στη συνδιάσκεψη και ο Σαουδάραβας Υπουργός Εξωτερικών Φάιζαλ Μπιν Φαρχάν. Θα βρεθεί δηλαδή στο ίδιο φόρουμ με τον ομόλογό του από το Ιράν, τον Αμπάς Αραχτσί, ενώ φλέγεται το μέτωπο της Ιεμένης ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη. Έτσι, χθες και σήμερα, η συνδιάσκεψη των BRICS στην ειδική πρωτεύουσα αναδεικνύεται σε ένα σημαντικό πολιτικό γεγονός που φέρνει εχθρούς και φίλους γύρω από ένα τραπέζι. Ένα γεγονός που σαφώς προσδίδει κύρος στην Ινδία και στον οικοδεσπότη της συνδιάσκεψης, τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
3: Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στο Ηνωμένο Βασίλειο οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ιρλανδία. Μεταξύ άλλων, είπε ότι θα ήθελε πολύ να δει την επανένωση της Ιρλανδίας, εκτιμώντας πως αργά ή γρήγορα αυτό θα συμβεί. Η υπόθεση της επανένωσης αποτελεί εξαιρετικά ευαίσθητο πολιτικό, θρησκευτικό και κοινωνικό θέμα τόσο στην Ιρλανδία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle.

0: Έλε στο Λονδίνο, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
1: Τα βρετανικά μέσα σήμερα προσπαθούν να ξετυλίξουν για ακόμα μία φορά το κουβάρι γύρω από τις δηλώσεις Τραμπ και να καταλάβουν την απρόβλεπτη φύση τους. Αν αποτελεί προσωπική άποψη, επίσημη θέση της αμερικανικής διακυβέρνησης, αν είχε σκοπό απλά να προκαλέσει ή απότερο σκοπό κάποια εσωτερική πολιτική. Θα λάτρευα να δω μία ενωμένη Ιρλανδία. Θεωρώ ότι θα συμβεί αναπόφευκτα και μπορεί κάλλιστα να συμβεί ακόμα και τώρα, δήλωσε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην πρώτη ημέρα της διήμερης επίσκεψής του στην Ιρλανδία. Πρόκειται για ένα ευαίσθητο πολιτικό θέμα. Καθώς το νησί της Ιρλανδίας αποτελείται από την Ευρωπαϊκή χώρα της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και το μικρό βόρειο τμήμα του έθνους της Βόρειας Ιρλανδίας, το οποίο ανήκει και ορίζει το Ηνωμένο Βασίλειο. Ενωτική πολιτική και βρετανική κυβέρνηση έσπευσαν να υποβαθμίσουν την αχρίαστη παρέμβαση του Τραμπ, ενώ ο ηγέτης του Ενωτικού Δημοκρατικού Κόμματος, Γκάβιν Ρόμπισον, τόνισε ότι η Βόρεια Ιρλανδία είναι μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου, επειδή αυτή είναι η εδρωμένη δημοκρατική βούληση του λαού της. Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του Αυγούστου ο Βρετανός Πρωθυπουργός ο Σάντι Μπέρναμ είχε αποκλείσει ένα δημοψήφισμα σχετικά με το ζήτημα. Τα αισθήματα του Τραμπ έγιναν γνωστά σε ομιλία του και ενώ δίπλα του είχε τον Ιρλανδό Πρωθυπουργό Μίχελ Μάρτιν. Αναλυτές κάνουν λόγο για δηλώσεις που στοχεύουν τους Αμερικανούς ψηφοφόρους και τις επικείμενες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς περίπου το 1 δέκατο του Αμερικανικού πληθυσμού δηλώνει Ιρλανδικής καταγωγής. Από το Λονδίνο για Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
0: Στη Δυτική Γερμανία στρέφεται σήμερα το πολιτικό ενδιαφέρον, καθώς περίπου 6,3 εκατομμύρια πολίτες συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές της Κάτω Σαξονίας. Η αναμέτρηση θεωρείται σημαντικό τεστ για τους πολιτικούς συσχετισμούς στη Δυτική Γερμανία, την ώρα που η εναλλακτική για τη Γερμανία διασφαλίζει δημοσκοπική πρωτιά εν ώψη των τοπικών εκλογών στο ανατολικογερμανικό κρατήδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία την ερχόμενη Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στις βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία διαγράφεται αμφίρροπη μάχη μεταξύ του κυβερνητικού κεντροδεξιού συνασπισμού και της αντιπολίτευσης των σοσιαλδημοκρατών. Ο συντηρητικός πρωθυπουργός Ulf Kristersson ηγείται σήμερα κυβέρνησης μειοψηφίας, η οποία στηρίζεται κοινοβουλευτικά στις ψήφους του δεξιού λαϊκιστικού κόμματος των Σουηδών Δημοκρατών. Μετά τις εκλογές, οι Σουηδοί Δημοκράτες ενδέχεται για πρώτη φορά να συμμετάσχουν απευθείας στην κυβέρνηση. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με ειδήσεις εν συντομία. Το ντοκιμαντέρ NASA για τις Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα κέρδισε το ειδικό βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας. Οι Ισραηλινοί δημιουργοί του επέκριναν κατά την τελετή βράβευση στις κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ιταλίας, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζουν την άσκηση πίεσης προς το Ισραήλ για τον τερματισμό της βίας στη Γάζα. Και κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Στη Χιλή, περισσότεροι από 280 άνθρωποι συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την επέτειο του στρατιωτικού πραξικοπήματος του Αγκούστο Πινοσέτ. Φέτος για πρώτη φορά μετά το τέλος της δικτατορίας το 1990 δεν πραγματοποιήθηκαν επίσημες εκδηλώσεις μνήμης. Ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Η ομότητα της βίας είναι το κατεξοχήν χαρακτηριστικό της κοινοτοπίας του κακού. Ένας όρος που αποδίδεται στη γερμανοαμερικανίδα εβραία φιλόσοφο Χάννα Άρεντ. Παρακολουθώντας τη δίκη του ναζιστή Άιχμαν από τα έδρανα του δικαστηρίου, η Χάννα Άρεντ στο εμβληματικό έργο της «Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ» κατάφερε να συνθέσει την ανατομία του πυρήνα του ναζισμού. Η κεντρική ιδέα είναι ότι τα αγριότερα εγκλήματα μπορούν να διαπραχθούν από τους πιο συνηθισμένους ανθρώπους όταν σταματούν να σκέφτονται κριτικά για τις πράξεις και τις συνέπειές τους. Υπάρχει μια ιδιότυπη αλληλεξάρτηση μεταξύ της έλλειψης κριτικής και του κακού, είχε πει η Άρεντ. Φέτος συμπληρώνονται 120 χρόνια από τη γέννησή της στο Ανόβερο και σειρά εκδηλώσεων λαμβάνουν χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους ανά τη Γερμανία, ειδικά στο Αμβούργο, όπου τα τέλη Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι μέρες Χάννα Άρεντ. Η άνοδος του ναζισμού, η ανάδυση του αυταρχισμού, του εθνικισμού και του άκρατου λαϊκισμού, αλλά και η ευθύνη του ατόμου ως πολίτη απέναντι στην εξουσία, είναι κομβικές πτυχές του έργου της, που χτυπούν καμπανάκια στη σημερινή Γερμανία και Ευρώπη. Η Χάννα Άρεντ γεννήθηκε στις 14 Οκτωβρίου του 1906. Ήταν ένα παιδί του 20ου αιώνα, παιδί της προόδου και της παρακμής, των πολέμων και της τραυματικής υπέρβασής του. Άρχισε να σπουδάζει φιλοσοφία και θεολογία στο Μάρμπουργκ, έπειτα στο Φράιμπουργκ και τη Χαϊδελβέργη. Όπως σημειώνει Deutsche Welle, η Άρεντ, νωρίτερα από πολλούς άλλους, ήδη από το 1931 είχε δει ότι οι εθνικοσοσιαλιστές θα έρχονταν στην εξουσία. Σε αντίθεση με τους περισσότερους Γερμανούς, είχε ήδη την άποψη το 1933 ότι έπρεπε να αντιταχθούν ενεργά. Το 1933 η νεαρή γυναίκα μετανάστευσε στη Γαλλία. Εργάστηκε για σιωνιστικές οργανώσεις στο Παρίσι, ακολούθησε την ακαδημαϊκή έρευνα και το 1941 κατέφυγε με τον σύζυγο και τη μητέρα της μέσω Λισαβόνα στη Νέα Υόρκη, όπου έζησε μέχρι το θάνατό της το 1975. Στα βασικά έργα της Άρεντ συγκαταλέγονται οι απαρχές του ολοκληρωτισμού, η ανθρώπινη κατάσταση, το περί επανάστασης. Είτε πρόκειται για την ανάλυση των ολοκληρωτικών καθεστώτων του προηγούμενου αιώνα, του ναζισμού και του σταλινισμού, των σύγχρονων μορφών τυραννίας όπως η ίδια τους θεωρεί, είτε πρόκειται για τη φιλοσοφική αποτίμηση των προταγμάτων της Αμερικανικής και Γαλλικής Επανάστασης, η Άρεντ θέτει σε όλα τα έργα της το ίδιο κεντρικό θέμα. Την αναζήτηση και επίτευξη της πολιτικής ελευθερίας απέναντι στην εξουσία μέσω της κοινωνικής ανυπακοής. «Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να υπακούει», είχε πει η Χάννα Άρεντ. Μια υπενθύμηση και για τη σημερινή ανήσυχη γερμανική κοινωνία που ρέπει μεταξύ άκρων. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
2: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Πλο 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.